0: ακόμα και.
1: Συνδικέτ ενταρτάτα κουνε κάτρις βιπ τουμ πας. Σίδαγ χας παλίμεν πας RCI ταβου χατζι σλάσε δεπάν. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izzamil Nasir dalam Utama 11 Malam.